0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile, και βέβαια, δε σαν κουάρτ, παλέσα, Jamie Wayne, αουνέ, κον, bay breakfast, good morning, αουνέ, κφο, bay, νες παραλέσα, σαν καλκόμι, τζόνα, τάι, μπαφ, σε μπόσχριν, γραντ, εμπάρα, ελούμ.
1: Ισπα, για να κοντε την σέμι, σαν γελί, απαραντάμεντ, αλάρμα, να ραλ, Jamie, ας, για να περσούνα, λί, ελχέλα, εδέια, ανε, χαφνα. Ο δίν, γέια, μην δικ, ελχάτζα, για να πεις να την ακούντε στο background με τα κόντι ζαρ γιακ μόνε κόλλος κόλλος λίκε λίφελ πλάτ και είναι ξεχάτζα κμπίρα μέντς αλλά δεν κόντι σφόρτσα Εσά.
0: Είμαι ακόμα να έρθω κόλ, μπιλφόρση ρε την κόλ.
1: Μπιλφόρση είναι καλά, είναι αμέλ τλικ μπαρνού. Λειτουργεί όνες την εφημάσια με αυτά νήσμα, τον σύκλου τα λαφαρίετ. Αλλούρα αλλούμε η γιορνάτα μετά, σπιτσέτα χαλάς αλλαφαρίτ, γίνα ο κόλλος όταν λαφαρίετ. Έχω άλλη εσέμπιο, σε γιόγκαρτ, φελ φρίτς. Έχω un κόλλο λεξπάιλ, δε τκουν τζα φετούλ, γιορτ κουν σιχαρέι. Ο γιεν τέσσα τα λιόγκαρτ, ο κουν σκάτ, εσέμπιο ψη γιορνάτα τλίτα.
0: Ουάρα σιχαρέι, φελ φρίτς.
1: Ο νίκλου σόρτα.
0: Δεν είναι μπελάχνη με αλληλή την πέτσα τα σιόλ.
1: Μου φέει λουσαρέι, ο μέι, μου σχαιότ. Λόχ, είναι ραγιούνα που μότ περσονάλι γίνα.
0: Γίνα anche on the day, νιστκέρχου γίν.
1: Μα του στκέρχου μένα, μην δάου. Again, personal opinion.
0: Έτσι γίνεται, best before the kid data. Τέλος, αλλά ας δικαιλ γιουρνάτα, αμπελά.
1: Best before ο expire, μας έτσι φορεί different φλικέλ.
0: Σόρτα, ωεία, λεστές.
1: Best before είστε τι καλουάρα ο κουέλ, strictly speaking.
0: Ωεία, με σόρτα, είναι τις νησκέρχο, σπετσιαλμέντα αφαρίτ, αφαρίτ τα ντέρι. Μα μας τσάψε, intellectos.
1: Λε.
0: Με μάμα τα άντσι έχω χάλει, πιο εκ, όπως να φύγει.
1: Ας μετά άντσι να ραχτάει πασάχα μου, όχι
0: χάλει. Μου τσάψε, δέιεμ, τι κόλλο ο Ιαμελέκ χάζε με λέω, έλεμα.
1: Έχε, γιατί είναι ο Μόντε Κμπάρ, τα τσέρτο τέξ, τσέρο μπάτ για μελένα χάζε.
0: Μου σπερβόρ, κόλλο κόλλο σκατούτ.
1: Ο λε, κόλλο σκατούτ. Εσμαν, μισθό, γιατί έχει περόια την 9807. Κεμ ερετικούν σκατούτ, ο τζετ, μπιστή κλου.
0: Τι μισθό, γιατί. Τι, zero. Yo zero, μπατε κλου.
1: Φορσε τι κλου, τσι μα τε, αμπερμαϊ σκάτι, μην ιαφ.
0: Εκεί, εκεί, ωραία.
1: Εμπατούν.

Έχουν σπέρα λένε ασέλα σίμπους, ασέλα χαύνα τα στά. See, where is my husband, Taray, for 97 Bay. Ο, χανετκέλμω αυτή τη σαφό, Tate McRae. Ασφαλίσσα, αντέγια πνούμρου τα τεπτελίτ φο social media τάχα. Possiblement, τέτε τίζια, l'album il-ġdijt li dal-waqt toħroġ bl-isem ta' TM4 u kol ser tkun għattati numru ta' performances ġo festivals gbar u n-immaġina li ser tibda tkanta xi ħaġa minn dal-album il-ġdijt. Jemm jiena looking forward għal-mużika ġdida ta' Tate McRae.

Jack τα Spiller for Energy 7 Bay. Και βέβαια σε εδώ ο Ελεχδάρ στα φιλόδου. Βέβαια δύσκολο τα λέγκ μπουρτά τα τάιμπαν. Αλέρβα φιλόδου πω τελειώμα. Έχει βελμό θυμό την εβδομάδα ορμπού. Ακτάρ βιτσίνα τα τάκελ weekend.